Καλά, εμπιφόταν όμω η Ελλάδα, Λιμνέν, Λιμνέν. Αλλά ανήκουν οι Αράβοι.